αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα δύο σούδινε καό γέννα τραγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα ζαντρούγο δόμπρο σναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα ζαντρούγο δόμπρο.